0: reflection. On my reflection.
1: Αχαλή, αχαλή ράδιο. Citrusy. FM. Φράσου ήδη τα σάμι. Πάτομψη.